Και ο Αγατούκο σαν πεδρένιο, σαν πεδρένια, βγαίνει μου κουνάμαν. Τα ταπίσεν, τε βιλέγε μπάρκα, παϊτάβι, σαν τσιά του μονακού, ήταν και έτσι τα εκεί στέλνουν να πάει κόσπα κάτσο.